αστεία. Η σκέπτης χάλαξε με δύο. Κάλδεψ και μχουδεύει να μυρζε. Τρώγα της τσάδης μισε. Πατούμι και μη παιδεία. Η σκέπτης χάλαξε με δύο. Χέρι κτσνόβαζε.